0: Πού μπάτσε κάναμε.
1: Γιώ, τα λιβεύ σε ρίντου βάβει γιώ λάιο χαλ. Γιώ σώ πέμπι. Γιώ μήνα χαμνή. Δεν γεμπουγλου μπαχτή δεν κεβουσέλη βιντου τούμπα. Μπα γεγγενή του μπάτσε κάναμε. Μην γυσούμπου αι λιγέι. Γιώ εσπέχτη δεν κεβουσέλη βιντου τούμπα. Μπορκούνε τη λιγέι γιώ γιέ. Ταβάχ αψάντ δε διαλίζ. Σαν δε διαλίζ νεκ πουγίν κο δεγέ. Μου εμπέρε μπή χαμνή φοφέ. Λανι τάχαου νι αμ τάουα τυρόνιο. Λολίνακ τερεούλ μομ του μπάτσε κάναμε. Μου γουίλ. Yang ini tak hawai, ini amal. Nyer tabahi pos desante, defarion, japuci asinis mabi, tahu new judole ijareku, ki komision sosial. Motah, wilen di tabal seni kopar, ki 78-544-33-33. 78-544-33-33. Wevlu, orang jumonela. Tu mu yag fi lool te wër ndax tuba ca kanam kat mooy laaj dunu mën def ko fu ñu xam
2: mislak mi abi jaay xayr man abaat wajal ilaahi maskani tubaaba mislas mi abi jaay xayr man abaat
3: mbokk yi ak fifi bor teranga di ndox mu neex lool set lool sell lool ci dolil tam gën lool ci yaramu doomu adama ba tax yeen mbokk yi amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay njinte ciet mariage ak bepp xew xew bo meuna amé ta soxla ndox mu neex lool set sell bax woor lool di ndox mu nu saytu filtrer ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fepp fo meuna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor teranga ci ndox mu neex mi set lool sell lool rax ci dolil tam gën lool ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote leen def seen commande ak nu mu mëna tollu daam leen ko saytul fi ci fifi bor teranga di ndox mu sell mi yëmuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fifi bor teranga ci ndox mu neex mi set sell te woor te gën bokk yi amna ñu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76-659-91-00 76-659-91-00 wala 78-427-99-99 78-427-99-99 bokk yi ak fifi bor teranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sell mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu woor mi